Αποτεκάροβα, Ουνούκα Λίλη. Πρόσλα σου νογκαλέτα, η κομπινίρα νογκ βυσενή. Βλάσγαε ζαμπρανίλα, άσδαε το κοντεί. Βελέτα ο βίσνος δέλα, μαγιάι νίσνε βερούε. Γερκάντα γασές πομίνιεν, βάβεκ νόνιν σμεξτσούιεν. Κομπινίραν η πράσα και λέκ, μόι ελέπε βλάδοστη. Λετσίλιε τούγκι η πόλη, η σβήμανος η ράδοστη. Ασάδα σου κερδά γρεμένα, η πάσμπι γκαράτο ποπίλ. Βατσάσι βοδέ, ρας μου κένο, να σε βρίγει.